0: бізде қазір наша жоқ. Мына түйені қарыздың орнына алам.
1: Я, 这个骆驼可是比 2000块钱 值钱多了。要不这个样子。
2: 骆驼借给我们用，然后到时候你们有了现金再给我，我就把骆驼还回去。
0: 就是，别，走不过来。
1: 哎呀，吓死了！刚才那姐姐腿都吓软了。
3: 啊，吓死我了！他们说他杀过人呢。